Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Εννοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη.
2: Μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα
2: ζενίθ.
1: Τέλος.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται οι αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι, είναι δυνατό να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
1: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Και σήμερα εδώ, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο πρωινό Velvet της 3ης 15 του Σεπτέμβρη. Βασίλης και Αναστασία μαζί μέχρι και τις 11.
5: Ωραία Τρίτη, ωραίος και ο Σεπτέμβρης, ωραία και εμείς μέχρι τις 11, να μας κρατήσετε παρέα στην παρέα σας.
4: Φτάσαμε στα μέσα του Σεπτέμβρη.
5: Τίποτα, παιδιά, who's is who, dust in the wind. Τίποτα δεν είμαστε.
4: Που πας και το θυμάμαι. Λοιπόν, έχουμε εννοείται τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Απολαμβάνουμε λοιπόν Can't Take My Eyes Off You, With or Without You και Wonder Where You Are, για να δούμε ποια είναι η ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τραγουδάρα από τα Buzz Wonder Where You Are. Εσείς είστε εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης και πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρα. Σήμερα λοιπόν είναι 15 του Σεπτέμβρη και λέμε χρόνια πολλά στον Βυσσαρίον.
1: Α, να σε χαιρόμαστε.
0: Στον Νικήτα και στην Νικητία.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Είναι η Διεθνής ημέρα μισθωνικής, συγγνώμη, δυστροφίας. Παγκόσμια μέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Διεθνής ημέρα δημοκρατίας.
1: Άτ, ωραία, άνοιξε η καρδιά μας.
0: 1916, ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ, ακόμα που του δώσανε.
1: Ναι.
0: Κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, λέει, και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σομ.
1: Yes.
0: 1928, ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη και σώζει κόσμο και κοσμάκι.
1: Δηλαδή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το θείο δώρο.
0: Πραγματικά. 1254 γεννιέται ο Μάρκο Πόλο, τόσο Βενετός έμπορος εξερευνητής. Ενώ το 1890 η Άγκαθα Κρίστη. Πόσα χρόνια την λέγαμε Αγκάθα και Αγκάθα και Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας που έχει γράψει τα κορυφαία.
1: Τι μυαλό αυτή η γυναίκα, πραγματικά. Τι μυαλό, τι προσωπικότητα.
0: 1946 γεννιέται ο Όλιβερ Στόουν, Αμερικανός σκηνοθέτης, Πλατούν, γεννημένος 4 Ιουλίου και το 2008 φεύγει από τη ζωή ο Σταύρος Παράβας, Έλληνας ηθοποιός.
1: Άγιο μάτι μέρα σήμερα.
0: Yes, όπως πάντα. Soul to Soul, Λίαν Ράιμς και Σάλντα Βίντσι μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις. Μην φύγει κανείς.

0: Τα 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: μπουσί. 40 Vinci, Περσέμπρε, εσύ εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε να ακούσουμε αμέσως τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, η μέρα φέρνει έντονα συναισθήματα αποκαλύψης και την ανάγκη να δούμε πιο καθαρά όσα συμβαίνουν πίσω από την επιφάνεια. Αναλυτικά για τους κρυούς, στα οικονομικά και τα ερωτικά κινήστε λίγο περισσότερο στρατηγικά και παρατηρητικά σήμερα και αποφεύγετε αποφάσεις παρορμητικές. Για τους Σταύρους, πολλά μπορεί να συμβαίνουν κάτω από την επιφάνεια, ενώ οι έμεσες συμπεριφορές ενδέχεται να προκαλέσουν ανασφάλεια. Διδυμάκια, η σημερινή μέρα σας βρίσκει με διάθεση να οργανώσετε, να τακτοποιήσετε και να διορθώσετε καταστάσεις που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα. Για τους καρκίνους, έντονες επιθυμίες ανασφάλειας ή αναμνήσεις από δύσκολες περιόδους μπορούν να κάνουν την εμφάνισή τους σήμερα. Για τα λιονταράκια, οι δύσκολες όψεις μπορεί να δημιουργήσουν εντάσεις με ανθρώπους που βρίσκονται πολύ κοντά σας. Παρθενάκια, οι σημερινές δύσκολες όψεις μπορεί να κάνουν ακόμα και μια απλή συζήτηση να μοιάζει περισσότερο φορτισμένη από όσο είναι. Ζυγέ, η σελήνη στον δεύτερο ηλιακό οίκο σας κάνει να αναζητάτε σήμερα ασφάλεια, σταθερότητα και μεγαλύτερο έλεγχο της κατάστασης. Σκορπιουδάκια, είναι μια ημέρα που μπορεί να νιώσετε έντονα την ανάγκη για μια νέα αρχή ή μια ουσιαστική αλλαγή στη ζωή σας. Για τον τοξότη, συναισθήματα δυσαρέσκειας μπορεί να σας οδηγήσουν σε συμπεριφορές ελέγχου ή χειρισμού. Εγωκεράκια, ζητήματα γύρω από τα χρήματα, τις αξίες, τα όρια και την ιδιοκτησία μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις. Για τους υδροχόους, η Αφροδίτη στον τομέα της καριέρας ενισχύει την επαγγελματική σας γοητεία και σας δίνει ευκαιρία να επαναπροσδιορίσετε τους στόχους σας. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η σημερινή ημέρα έχει έντονο συναισθηματικό φορτίο και μπορεί να σας κάνει να αντιδράσετε υπερβολικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30% Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Πρωινό πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία κάθε φορά που προμηθευόμαστε φρούτα και λαχανικά να βρίσκουμε τη φρεσκάδα και τη γεύση και την ποικιλία που θέλουμε. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν και τα Lidl με προσεκτική επιλογή σε πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα.
1: Και πλέον και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους στο full. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυηθεί.

0: Νέλη και Κέλλη στο Τηλίμα, εδώ είμαστε πριν ο Βάλβετ, εδώ με τα καλύτερα των εποχών. Και στο εξαιρεσό τη ημέρα, η καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου σήμερα χτυπάει εδώ στη Θεσσαλονίκη μα.
1: Γιατί ήρθε εδώ?
0: Θα σου πω, ήρθε η UEFA εδώ.
1: Ωρε φίλε.
0: Και έχει και φεστιβάλ ποδοσφαίρου από την UEFA σήμερα στην Πλατιέρου στο τέλο.
1: Τι ωραία.
0: Ήρθε, γίνεται η συνεδρία τη Εκτελεστική Επιτροπή του UEFA σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη για να δουν πότε θα γίνουν οι τελικοί του Champions League, του Conference League.
1: Μη με σκά, Θα το ανακοινώσουν δημόσια.
0: Δεν ξέρω.
1: Να κοιμηθούμε σήμερα.
0: Εντάξει τώρα. Έχει όμως το απόγευμα κάτι ωραίο σαν event.
1: Τι?
0: Θα έχει παιδιά να παίζουν μπαλίτσα. Σχολεία.
1: Σχολεία.
0: Έχει ωραία εκδήλωση από την Ματινή. Θα είναι και, πώς το λένε, θα συμμετέχουν και Έλληνες και διεθνείς ποδοσφαιριστές. Παλέμαχοι, ο Κριστιαν Καρεμπέ, Αλιός Ασάνοβιτς, Άγγελος Μασινάς, Θοδωρής Ζαγοράκης, ο δικός μας.
1: Άντε, με το καλό, παιδιά, έτσι κι αλλιώς. Και όταν δεν παίζετε, βλέπουμε τι γίνεται. Παίξτε τουλάχιστον, να είστε εσείς χαρούμενοι.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Λατρεμένη και αγαπημένη Coldplay, Sky Full of Stars, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω για τον απόλυτο μύθο που μας έχει περάσει ανά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ότι το ξύρισμα κάνει τις τρίχες να βγαίνουν πιο πυκνές και πιο σκληρές και δεν κάνει καλό το ξύρισμα και μακριά από το ξύρισμα.
0: Μάλιστα.
1: Και διαβάζω τώρα αρθρογραφία που λέει ότι εξηγεί πώς αυτός ο μύθος έχει περάσει και για ποιο λόγο έχει περάσει. Όταν η κομμένη τρίχα, λέει, αρχίζει να αναδύεται ξανά από το δέρμα, το πρώτο πράγμα που βγαίνει στην επιφάνεια είναι αυτή η απότομη, επίπεδη και πλατιά άκρη. Είναι όταν ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Επειδή λείπει η φυσική λεπτημύτη, η νέα τρίχα φαίνεται προσωρινά πιο παχιά, πιο σκληρή και πιο άγρια στην αφή. Ειδικά αν είναι ακόμα πολύ κοντή.
0: Ναι.
1: Παράλληλα, οι νέες τρίχες, λέει, μπορεί να φαίνονται προσωρινά πιο σκούρες, γιατί δεν έχουν προλάβει ακόμα να εκτεθούν στον ήλιο, το σαπούνι και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που φυσιολογικά ξανοίγουν το χρώμα που έχει κανονικά η τρίχα μας.
0: Ναι.
1: Οπότε όλο αυτό το τουρλουμπούκι και ο συνδυασμός πλατιάς άκρης και πιο εντόνου χρώματος δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι η τρίχα ξαφνικά έχει αλλάξει δομή, ενώ στην πραγματικότητα ό,τι και να κάνετε παραμένει η ίδια. Δηλαδή βγαίνει η ίδια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, γιατί το βλέπω τώρα και στα social πολύ που κάνουν μερικά κορίτσια μποτέ στο πρόσωπο. Και λέω, όχι, μη κάνεις. Γιατί είναι έτσι κάτι που κάπως τριμάρουν αυτό το χνούδι.
0: Ναι.
1: Θα βγει πιο σκληρό. Ναι, όχι. Είναι μύθος.
0: Είναι
1: και
0: μύθος.
1: Μίλησε επιστήμη, δεν μίλησα εγώ.
0: Εντάξει, ναι. Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: know you wanna my kind.
1: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
9: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
10: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
11: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
14: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
15: Καλημερούδια στον Αλέξανδρο, τη Ραφαέλα, τον Παναγιώτη, την Έλενα και τη Μαρία.
14: Έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή, ειδικότερα όσοι μπαίνετε από Μουδανίων και από Εθνική Αντιστάσεις εκεί πέρα, γιατί είχε το πρωί, τότε είχα και εγώ, έχει μείνει ένα αυτοκίνητο και όσοι ξεκινείτε από ανατολικά προς δυτικά, αρκετά τα προβλήματα. Όπως και δυτικά προς ανατολικά, από ό,τι βλέπω, κοκκινίλες από το ύψος από τα Μετέωρα μέχρι και εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα. Και η Κωνσταντινού Καραμαλία έχει αυξημένη κίνηση. Κεντρικά έχουμε προβλήματα κυρίως Τζιμισκή και καθυστερήσεις. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και στην άνοδο έχουμε επίσης αυξημένη κίνηση. Διασταυρώς δυτικά Βενιζέλο, Αριστοτέλους, Λεωφόρος Δον Ποτάμου, Καρολί και Δημητρίου με Μαρίνο Αντίπα. Καλά κινείται η Μεάνδρου, λίγο πριν βγείτε απλά στην περιφερειακή, στην εσωτερική περιφερειακή τα προβλήματα, εκεί όπου το φανάρι κλασικά στο Κορδελιό έχει τα γνωστά του προβλήματα και τις μεγάλες καθυστερήσεις.
15: Ναι.
14: Όταν επιστρέψουμε, τρόπους να αξιοποιήσουμε το νερό που βράσαν τα ζυμαρικά μας.
15: Α, ωραία.

0: Ένας και μοναδικός Mike Jackson, The Way You Make Me Feel, εδώ στο πρωινό Velvet της Τετάρτης, και θα μάθουμε τώρα τρόπους να αξιοποιήσουμε το νερό που βράσαν τα ζυμαρικά μας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο πιο γνωστός από όλους είναι ότι δένουν τη σάλτσα.
1: Ναι, έτσι, στη σάλτσα που κάνεις παραδίπλα.
0: Υπάρχουν όμως και άλλοι πάρα πολύ ωραίοι τρόποι, όπως για παράδειγμα λέει, βοηθάμε λέει, τα όσπρια να μαλακώσουν. Μπορούμε να μουλιάσουμε τα όσπρια στο νερό που έβρασαν τα μακαρόνια, αντί σε σκέτο νερό. Θα γίνουν λέει, πολύ πιο γευστικά και όταν μαγειρευτούν την επόμενη μέρα θα χυλώσουν ακόμη περισσότερο.
1: Α, εκεί είσαι έτοιμος και για την επόμενη μέρα.
0: Ναι. Τα προσθέτουμε λέει, στα ζυμάρια για πίτσα και ψωμί. Η ζύμη θα ομογενοποιηθεί πιο εύκολα. Συγγνώμη, και θα έφυγε πιο δεμένη.
1: Καλά.
0: Αυτό είναι ωραίο να το δοκιμάσουμε.
1: Ναι, α κάνω κάτι να κάνω τώρα πίτσα και ψωμί. Κάνει και μια μακαρονάδα να ρημαδοφάσει. Θα σιγάνε να ρίξω ένα ζυμόνο και ψωμί.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, το κρατά.
1: Για τι μερακλούδε είναι αυτό.
0: Ναι, οκ. Ατμίζει, λέει, τα λαχανικά. Μπορεί να ατμίσει τα λαχανικά ακριβώ πάνω από τα ζυμαρικά που βράζουν.
1: Ωραίο.
0: Έτσι, ωραίο, γι' αυτό είναι ωραίο. Υλικό για κάθε σούπα, το νερό των ζυμαρικών αποτελεί πολύ καλή βάση για κάθε σούπα ή ζωμό.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει ήδη και αλατάκι μέσα. Όχι.
1: Ναι, δεν ξέρω, φαίνεται περίεργο τώρα. Προτιμώ με ζωμό, α πούμε, κοτόπουλο. Κάπως.
0: Okay, δεκτό. Ναι. Καθαρίζει επίσης και όλα, λέει, το ζεστό νερό των ζυμαρικών καθαρίζει πάρα πολύ αποτελεσματικά τα σκεύη της κουζίνας.
1: Παιδιά, τώρα λίγο να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Θα πάρω δηλαδή το που έχει
0: το ζεστό,
1: βράσει το μακαρόνι μέσα για να πλύνω την κατσαρόλα.
0: Ναι.
1: Όχι, θα την πλύνω με καθαρό νεράκι, γιατί αυτό έχει μακαρονίλα μέσα. Δεν είναι καθαρό νερό.
0: Κάνει τελευταία μου. Κάνει καλό λέει, στα φυτά. Αν δεν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε στη μαγειρική, στο καθάρισμα, μπορείτε να ποτίσετε με αυτό τα φυτά σας. Τα μέταλλα που περιέχει λέει, θα βοηθήσουν τα φυτά σας να αναπτυχθούν.
1: Θα ρωτήσω τον κλέανθη και τη μέρη και άμα θελήσουν νερό από μακαρόνια, οκ. Βέβαια, αν μου απαντήσουν, θα είμαι χαρούμενη γιατί θα πάρω το εκατομμύριο. Θα έχω τα φυτά που μιλάνε. Αλλά, οκ, αν μου πούνε ναι, θα του ρίξω νερό από μακαρόνια. Τι να κάνω.
0: Έγινε.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τραγουδάρα Μεταλλικά, Unforgiven, εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης.
1: Λοιπόν, γιατί είναι, λέει, τόσο δύσκολο να κάνουμε νέες φιλίες ως ενήλικες?
0: Ναι.
1: Όταν είσαι μικρούλης, τίποτα, δε, αρκεί να έχεις ένα ωραίο στυλό. Έρχεται κάποιος δίπλος, λέει, τι ωραίο στυλό, τι ωραίο που γράφει, δεν γίνουμε φίλες, και γίνεσαι.
0: Ναι.
1: Και είναι ένας κοινωνικός προβληματισμός. Και εγώ πολλές φορές όταν θα κάνω Q&A στο Instagram, με ρωτάνε, άσε τους έρωτες, φίλους, πώς θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Που δεν το είχα ποτέ, η αλήθεια είναι, στο μυαλό μου, γιατί εγώ προσπαθώ να ξεφορτωθώ τις φίλες μου. Δεν θέλω να κάνω, δηλαδή, κι άλλες. Οι κοινωνικοί μου κύκλοι πνίγονται. Πετάγονται χέρια από δεξιά και αριστερά.
0: Άκου να ξεφορτωθώ τις φίλες.
1: Αλλά είναι, υπάρχουν, δηλαδή. Εξηγεί ψυχολόγος, έχει γίνει έρευνα με βάση την επιστήμη. Ως ενήλικες, λέει, δεν βρισκόμαστε συχνά σε περιβάλλοντα που επιτρέπουν τη συνεχή απρογραμμάτιστη επαφή και την ευαλωτότητα που χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια ουσιαστική σχέση. Ακόμα δηλαδή και η δουλειά, που είναι ένας από τους λίγους χώρους που συναντάμε συστηματικά τους ίδιους ανθρώπους, δεν λειτουργεί πάντα με τον ίδιο τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους? Οι ειδικοί προτείνουν να αναζητήσουμε, λέει, δραστηριότητες που πραγματικά όμως μας ενδιαφέρουν, γιατί αυτό είναι το κλειδί της συνέπειας. Δηλαδή το να πηγαίνεις.
0: Ναι.
1: Αναφέρει, ξεκινάει με τη γυμναστική. Ένα μάθημα γυμναστικής.
0: Πολύ ωραίο.
1: Μια καλλιτεχνική δραστηριότητα.
0: Ακόμη πιο ωραίο.
1: Ένα χόμπι ή μια ομάδα με κοινά ενδιαφέροντα που μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για νέες γνωριμίες.
0: Ακούγεται σωστό.
1: Υπάρχει ομάδα που δεν το ήξερα εγώ στη Θεσσαλονίκη που μαζεύονται χωρίς να τους κυνηγάει κανένας και τρέχουν κάτω στο κέντρο. Δεν τους απειλεί κάποιος στη ζωή. Έχουν ανοίξει πάρα πολλά μαγαζιά που μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα, που μαζεύονται κοκονίτσες και, ας πούμε, ζωγραφίζουν ένα ποτήρι, κάνουν κεραμικά, φτιάχνουν μακαρόνια από το πουθενά.
0: Ναι.
1: Επίσης πολύ ωραία, μπορείτε να τα γκουγκλάρετε.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα υπάρχουν και εφαρμογές. Πώς είναι το dating app?
0: Ναι.
1: Για να χαιρετώσεις κάποιον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχουν εφαρμογές για.
0: Τώρα το κάνω,
1: συγγνώμη. Ναι, δεν πειράζει. Κι εγώ πλέον έχει γίνει κομμάτι μου. Υπάρχουν εφαρμογές για φίλους. Bubble BFF. Πώς είναι το Bubble
0: FFF?
1: Ναι, είναι το Bubble BFF.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούν, λέει, να βοηθήσουν ακριβώς επειδή η πρόθεση της εφαρμογής είναι ξεκάθαρη. Οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί αναζητούν νέες φιλίες.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο ωραίο.
0: Ωραίο είναι, όντως ακούγεται πολύ ωραίο.
1: Και να μην αγχωθείτε αν η πρώτη συνάντηση είναι άβολη. Εδώ τρώμε στη μαπά άλλες άβολες και άβολες συναντήσεις. Αυτό είναι ωραίο. Επίσης υπάρχουν single.
0: Να μένεις μόνος σου, να μην έχεις φίλους?
1: Όχι, όχι. Υπάρχουν, η Θεσσαλονίκη διοργανώνει. Τώρα εμένα με κάλεσαν σε ένα του Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Η Θεσσαλονίκη διοργανώνει μαζόξεις για single που μαζεύει, ας πούμε, το 50% είναι γυναίκες single και το άλλο 50% άντρες single.
0: Ναι.
1: Και θα μας πάνε κάτω στο κέντρο σε ένα μαγαζί να φάμε. Είναι ένα course τριών πιάτων. Είναι το ορεκτικό, το κυρίως πιάτο και το γλυκό. Η σαλάτα είναι στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Κυρίως μακαρόνια. Δηλώνεις αν έχεις κάπου αλλεργία κτλ. Και γνωρίζεις, είσαι single και γνωρίζεις και άλλους single. Και έχεις ένα φωτάκι, άμα είσαι σε διάθεση να μιλήσεις. Δεν ξέρω. Τα inbox μου είναι.
0: Σε παρακαλώ, πήγαινε και τραβάω.
1: Θα πάω για content. Ναι.
0: Το φωτάκι τι κάνει?
1: Το φωτάκι, άμα είσαι σε διάθεση να μιλήσεις και θες να επικοινωνείς και να κάνεις, ας πούμε, τον άλλο με το φωτάκι για να του δώσεις το OK του τύπου έλα μίλα μου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τι ωραίο.
1: Δάφνη, σε ευχαριστώ πολύ για τα.
0: Τι ωραίο.
1: Με κάνουνε signed up. Με συνυπογράφουνε σε τέτοιες ομάδες και εγώ τι τώρα, ωραίο. Ας πούμε, 10 Οκτωβρίου έχω αυτό.
0: Εντάξει,
1: από το πουθενά.
0: Δεν είναι σε κάτι που κάθεται. Πώς είναι αυτά με τα θρανία που αλλάζουν συνέχεια?
1: Speed dating. Ναι, με γράψαν και σε τέτοιο. Αυτό είναι πιο μέσα Νοέμβρη.
0: Τώρα καταλαβαίνω γιατί.
1: Θες να ξεφορτωθείς τις φίλες. Ευχαριστώ. Επιτέλους.
0: Διαφημίσεις.
2: Εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharma.
11: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
14: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
13: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever.
15: Hey, oh, oh. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και το λέμε συνεχώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρεις εγγυημένα καθημερινά. Και στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια μας με full εγγύηση.
1: Τι θα πει τώρα αυτό? Τα αγαπημένα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι από τα φρούτα και τα λαχανικά μας, θα μας επιστρέψουν την αξία τους το full, γιατί όποιος ξέρει τι σημαίνει φρεσκάδα μπορεί και να την εγγυηθεί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχη Αντέλ και να get it. Και εσείς να πάρετε να πάτε στα Mosaic Stores, εκεί όπου οι επιλογές είναι πραγματικά μέτρητες για τσάντες, για όλες τις σχολικές ηλικίες και για όλα τα γούστα. Τετράδες επίθενα μοντέρνα σχέδια, μολύβια, στυλό και ήδη γραφή σε χρώματα που κάνουν ακόμα και την επιστροφή στο σχολείο πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
1: Το σχολείο εννοείται, εντάξει, δεν είναι μόνο τα μαθήματα και τα διαβάσματα, είναι και το στυλάκι μας, η τσάντα που θα διαλέξουμε, τα τετράδια μας, τα αγαπημένα μας στυλό. Γι' αυτό λατρεύουμε τα Mosaic Stores και τη μεγάλη ποικιλία που μας χαρίζουν απλόχερα Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Φυσικό και επόμενο και σήμερα στα πρωινά ο σχολιασμός να είναι για τη χθεσινή ημέρα και την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και τα λοιπά. Και θα ακούσουμε η Ορδάνη και Ανθή, για να ακούσουμε λίγο τι σχολιάστηκε.
2: Τώρα εγώ θα το πω, μπορεί να είναι και κακία τώρα. Ο Σάκης γιατί δεν πήγε?
3: Δεν ξέρω το τι μπορεί να είχε.
2: Μου έκανε εντύπωση γιατί μαζί δεν ήταν αυτή, ξέρω εγώ, και τα λοιπά.
3: Δεν ξέρω και νομίζω και
2: έχουμε πολλούς τηλεθεατές που τα σχολιάζουν αυτά γιατί βλέπανε ποιοι
3: νομίζω
2: είναι.
3: Ούτε είδες και να βανδείτε. Εντάξει, δεν ξέρεις τι, και οι καλλιτέχνες έχουν διάφορες τώρα υποχρεώσεις. Δεν ξέρεις που μπορεί να ήταν ο καθένας.
2: Είναι αλήθεια.
3: Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν, εγώ που δεν αντέχουν να πηγαίνουν σε κηδείες. Δεν μπορώ.
2: Δεν υπάρχει. Εγώ δηλαδή άντε να πάω απ' έξω, άμα είναι ανοιχτό το φερετρό, μακριά από την εκκλησία. Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορεί, εντάξει. Είναι creepy.
1: Γενικά είναι πολύ. Έχουν ανοίξει τα στόματα, εννοείται, με αυτό που έγινε τώρα. Δεν το συζητάω. Αλλά καλό θα είναι να ανοίγουν τα στόματα με λίγο σεβασμό. Δεν ξέρω, κυρία Μάνου, πώς το σκέφτεστε εσείς και τι.
0: Α, γι' αυτό αναφέρεσαι, ναι. Δεν ξέρω πώς το είδατε.
1: Και τι πετριά φάγατε.
0: Έκανε μία ανάρτηση, ναι, λίγο.
1: Καλό θα είναι, ναι, μερικές απόψεις, ρε παιδί μου, από ευπρέπεια και μόνο, από σεβασμό σε έναν άνθρωπο που έφυγε, έτσι. Θα δώστε 10 εργάσιμες και μετά πείτε το. Όχι την ίδια μέρα. Κάπως έτσι.
0: Θα μου επιτρέψεις, συγγνώμη, λόγω ηλικίας που έχω. Δεν έχω ξαναδεί σε καλλιτέχνη τέτοια καθολική αποδοχή και σχολιασμό για την απώλειά του από τόσο μεγάλο. Δηλαδή, ο Ξαρχάκος.
1: Βγήκε ο Ξαρχάκος και σχολίασε.
0: Ναι, ναι, φοβερό.
1: Και χαιρέτησε. Φοβερό. Και μίλησε για
0: δεν
1: το.
0: Δεν το έχω ξανασυναντήσει εγώ ποτέ για κανέναν. Που λέμε παλιά,
1: σχολιά. Ναι, είναι απίστευτο. Δηλαδή, ας δώσουμε λίγο χώρο και χρόνο. Έφυγε. Είτε σας αρέσει είτε όχι.
0: Μάλαμας,
1: τώρα
0: Πασχαλίδης,
1: ναι, όλοι,
0: δύο έντεχνος κόσμος που λέγανε που δεν το έχω ξανασυναντήσει εγώ. Συνήθως έφευγε ένας λαϊκός, αρχίζει ένα λαϊκός, έφευγε ένας έντεχνος,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έντεχνη.
1: Αλλά αυτό το πράγμα ήταν, νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί,
0: όχι, όχι,
1: για καλλιτέχνη.
0: Ισχύει.
1: Οπότε κάντε λίγο μόκο μερικοί.

0: Και η τραγουδάρα από Casey and the Sunshine Band, Give It Up, είναι εδώ στο πρωινό Velvet με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα που αναφέρει στους βραδινούς τύπους.
0: Μάλιστα.
1: Τα νυχτοπούλια.
0: Ναι.
1: Που δείχνει, λέει στην αρχή ότι οι άνθρωποι χωρίζονται στους πρωινούς, μέτρια πρωινούς. Λέει μέτρια βραδινούς και βραδινούς.
0: Ξαρτά την εποχή, παιδιά. Παλιά, ναι, ήμασταν. Ξενυχτώσαμε.
1: Ναι, δεν κοιμόμασταν καν.
0: Να, μπράβο.
1: Τώρα πάει. Mm. Πέταξε το πουλάκι. Σάλπαρε αυτό το πλοίο.
0: Άσε να μιλάω εγώ, εσύ.
1: Έσβησε το καντήλι. Ναι, νέο παιδί. Η μέση μου ξέρει. Έχετε περισσότερα προβλήματα ψυχικής υγείας και ισορροπίας στη ζωή.
0: Οπα.
1: Κλείνεται. Οι βραδινοί τύποι, παιδιά. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή τη σχέση και την αλληλεπίδραση βραδιού με προβλημάτων. Πολλοί άνθρωποι είναι που λειτουργούν καλύτερα το βράδυ, δεν κοιμούνται αρκετά καθώς χρειάζεται να ξυπνήσουν και νωρίς για τη δουλειά ή λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Ενώ παράλληλα συνεχίζουν και επιμένουν να είναι ξύπνοι μέχρι αργά. Η περιορισμένη, λέει, διάρκεια ύπνου μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ αρνητικά την ψυχική υγεία. Επίσης, οι βραδινοί τύποι μπορεί, λέει, να επιστρέφουν στο σπίτι, να ασχολούνται με την οικογένειά τους και στη συνέχεια να επιστρέφουν στην εργασία τους αργότερα το βράδυ, ιδιαίτερα αν εργάζονται εξ αποστάσεως, γιατί είναι πιο παραγωγικοί. Αυτό μπορεί να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο το διαχωρισμό εργασίας ή προσωπικού χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Αντίθετα, οι πρωινοί είναι λιγότερο πιθανό να ακολουθήσουν αυτό το μοτίβο, καθώς συνήθως δεν αισθάνονται εξίσου παραγωγικοί τις βραδινές ώρες. Για μένα δεν υπάρχουν βραδινές ώρες. Δεν βιώνω κάποια βραδινή ώρα.
0: Τώρα με την αλλαγή της ώρας που θα ανοιχτώνει και πιο νωρίς, θα νιώθουμε και εμείς λίγο το βράδυ.
1: Δηλαδή για μένα βράδυ είναι μετά τις 10. Δεν βιώνω πράγματα μετά τις 10.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι τιμή σου και καμάρι σου αν σου απαντήσω μετά τις 10. Είτε σε τηλέφωνο είτε σε μήνυμα.
0: Ούτε δεν ακούγεται. Μετά τις 10.
1: Καλημέρα να πω στην κουμπάρα μου που παίρνει, έχει τύχει, χωρίς θράσο, να με πάρει 10 και 20 για σουσού. Να μάθει τα νέα μου. Τώρα λέει κάθισα. Ναι, αλλά εγώ έχω κατεβάσει τα ρολάμπς 19 και 40.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα στα στείλω με ένα mail τα σουσού μου. Σιγά τη ζωή που κάνω. Αλλά λειτουργεί σε αντίποδα με τη λειτουργικότητα. Κατάλαβες, λειτουργεί σε λειτουργικότητα. Ναι.
0: Και για πες.
1: Πρέπει να γίνεται μέτρη. Ναι, δεν απάντησε εννοείται. Την επόμενη μέρα λέω καλημέρα. Ήμουν είχα σβήσει, λέω κλασικά. Έλα, είναι μόλις είχα καθίσει, βγήκα στο μπαλκόνι και λέω δεν την παίρνω εδώ, τι κάνει. Τι να κάνω 10 και 20. Πώς με κόβεις. Πώς με κόβεις. Για πλάκα εύχομαι να το έκανε. Αλλά ναι, πρέπει, λέει, να γίνεται η μέτρια. Ούτε το άλλο άκρο, το να ξυπνάτε από τις 4 ώρα το πρωί.
0: Δεν είναι ποτέ καλά.
1: Πρέπει να γίνεται η βραδινή μέτρια βραδινή. Μέτρια βραδινή. Τι έχω πάθει σήμερα. Ή παθαίνω κεφαλικό ή ακούει κάποιος που δεν πρέπει να ακούει. Ένα από τα δύο.
0: Μήπως ακούει ο Κωνσταντίνος πάλι και είσαι μπλοκάρι. Ο
1: Κωνσταντινούλης μου πρέπει να ακούει συνέχεια. Αλλά σιγά τώρα. Δεν κάθε μέρα πασχαλιά.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

0: σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός, μουσικοκινητική αγωγή και street χορή, K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
10: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
11: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
10: νομική,
11: διοίκηση και οικονομία,
10: πληροφορική,
11: ψυχολογία,
10: αγγλική φιλολογία,
11: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
12: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
11: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
10: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
11: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
15: Η ώρα είναι 9.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.
15: Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
19: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
20: Καλημερούδια στην Αλένα, την Έλενα, τον Παναγιώτη, τον Χρήστο, τον Αντώνη, τη Βαρβάρα, τον Άκη, τον Πέτρο και τη Μαρία.
19: Όσοι κινείστε στην περιφερειακή από δυτικά προς ανατολικά, προβλήματα στο ύψος στην ανεφόρα στα Μετέωρα, στο ύψος εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα και λίγο μετά στο ύψος της Πηλαίας, είμαστε λίγο δύσκολα. Απ' την άλλη μεριά το ρεύμα κινείται σχετικά καλά. Έχουμε αρκετή αυξημένη κίνηση πια στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Βούλγαρ μέχρι και 28ης. Γίνεται ένας μικρός χαμός. Όπως επίσης βλέπω και Σόλγας, από το ύψος του ΔΕΠΟ μέχρι και την ανάληψη είμαστε στα κόκκινα. Μετά λίγο καλύτερα και στο φανάρι της Χάνθη εκεί δυσκολεύουν ξανά τα πράγματα. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο και στους δύο δρόμους και Εγνατία και Τσιμισκή, κάθοδος κλασικά με Κηθοδωράκη. Τώρα έχουμε κίνηση και στην 26 από ό,τι βλέπω και παλιού σταθμού. Οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά συνεχίζουν να έχουν τα δικά τους προβλήματα και το φανάρι στο Κορδελιό επίσης. Όταν επιστρέψουμε, λάθη που σίγουρα κάνετε στο γυμναστήριο.
20: Ναι.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Evanescence, υπέροχο Bring Me To Life εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης. Και λάθη που σίγουρα κάνουμε, λέει, στο γυμναστήριο. Γιατί είτε είμαστε ήδη εξοικειωμένοι με το γυμναστήριο, είτε κάνουμε τώρα τα πρώτα μας βήματα. Είναι εύκολο. Γιατί όχι.
1: Εντάξει, είναι αγχωτικό, ρε παιδί μου.
0: Είναι αγχωτικό, μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, παραλείπεται, λέει, το ζέστημα. Όσο και αν θέλετε να αξιοποιήσετε κάθε λεπτό στο γυμναστήριο, το να ξεκινά κατευθείαν στο διάδρομο ή στα βάρη δεν είναι καλή ιδέα.
1: Ναι, να σα γίνει μάθημα αυτό γενικά και σε άλλε συνθήκε που είναι πιο.

0: Έτσι είναι. Όταν είναι συνέχεια τσουλού, UEFA.
1: Έχει σήμερα για αύριο.
0: Σουσού, πώς λέγονται, μουμού, άζαξ και τέτοια. Πού να θυμάσαι.
1: Αχ, μετά έχουμε ζώδια. Καλά, μετά δεν μπορώ.
0: Πες το μετά, πάντα ζώδια παρά 25.

0: 6,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Sia Chandelier, εδώ είμαστε πρωινό Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών και τις αστρονομικές, θα έλεγα.
1: Αστρολογικές,
0: αστρολογικές προβλέψεις μας.
1: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, μια μέρα που φέρνει έντονα συναισθήματα, αποκαλύψει και την ανάγκη να δούμε πιο καθαρά όσα συμβαίνουν πίσω από την επιφάνεια. Υπάρχει μια Αφροδίτη που πρωταγωνιστεί στο σημερινό σκηνικό. Όμως, οι δύσκολες όψεις της με τον Πλούτο να δημιουργούν εντάσεις στη σχέση, αναλυτικά για τους κρύους. Στα οικονομικά και στα ερωτικά, κινείστε περισσότερο στρατηγικά και παρατηρητικά και αποφεύγετε παρορμητικές αποφάσεις. Τα βράκια, πολλά μπορεί να συμβαίνουν κάτω από την επιφάνεια, ενώ οι έμεσες συμπεριφορές ενδέχεται να προκαλέσουν ανασφάλεια. Για τους διδύμους, οι δύσκολες όψεις της ημέρας μπορεί να κάνουν το κλίμα πιο φορτισμένο και να ενισχύσουν την τάση σου να αναλύσεις υπερβολικά τα πάντα. Για τους καρκίνους, έντονες επιθυμίες ανασφάλειας ή αναμνήσεις από δύσκολες περιόδους μπορούν να κάνουν την εμφάνισή τους σήμερα. Λιονταράκια, σήμερα οι δύσκολες όψεις της ημέρας μπορούν να δημιουργήσουν εντάσεις με ανθρώπους που βρίσκονται πολύ κοντά σας. Για την Παρθένο, οι σημερινές δύσκολες όψεις μπορεί να κάνουν ακόμα και μια απλή συζήτηση να μοιάζει περισσότερο φορτισμένη. Ζυγέ, τα οικονομικά και προσωπικές σχέσεις μπορεί να αποτελέσουν πηγή ανησυχίας ή έντασης. Για τους Σκορπιούς, είναι μια μέρα που μπορεί να νιώσετε έντονα την ανάγκη για μια νέα αρχή, για μια ουσιαστική αλλαγή στη ζωή σας. Τοξοτάκια, συναισθήματα δυσαρέσκειας μπορεί να σας οδηγήσουν σε συμπεριφορές ελέγχου ή χειρισμού. Εγώ και ρε, σήμερα ζητήματα γύρω από τα χρήματα, τις αξίες και τα όρια μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις. Υδροχωάκια, σήμερα μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, ανταγωνισμός σε παιχνίδια εξουσίας, κυρίως στον επαγγελματικό χώρο. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η σημερινή ημέρα έχει έντονο συναισθηματικό φορτίο και μπορεί να σας κάνει να αντιδράσετε υπερβολικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
4: Τρε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
7: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
8: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της ΕΦ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
9: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος,

Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και στα Lidl ξέρουμε ότι θα βρούμε φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πάρα πολύ καλή τιμή. Ξέρετε όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό?
2: Προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται και έτσι τα αγαπημένα μας Lidl πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής.

0: Σουάν Μέντες, Καμίλα Καμπέλο, Σενιωρίτα, με εδώ στο πρωινό Velvet με Βασίλη και Αναστασία. Και ο Μιλόν κάνει δεύτερη απόπειρα για το θέμα του.
1: Ναι.
0: Λάθη που σίγουρα κάνουμε, λέει, στο γυμναστήριο.
1: Yes.
0: Λάθος νούμερο ένα είναι το παραλείπουμε το ζέσταμα. Το έτσι, όσο και αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε λεπτό στο γυμναστήριο, το να ξεκινάμε κατευθείαν στο διάδρομο ή στα βάρη δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Αρκούν 5 λεπτά στο διάδρομο, έτσι λίγο για να ζεσταθούμε κτλ.
1: Yes.
0: Νούμερο 2. Λάθος στάση σώματος ή τεχνική.
1: Ναι.
0: Μην πεις τίποτα.
1: Όχι, αυτό δεν είναι επαγγελματίες εκεί στο χώρο να μας δείχνουν όμως.
0: Λέει, ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη στο γυμναστήριο είναι να χρησιμοποιείς μηχανήματα ή βάρη χωρίς να γνωρίζεις το σωστό τρόπο.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπάρχει κάποιος, λέει, να σε βοηθήσει, περιμένεις λίγο να βρεις.
1: Ναι, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει επικίνδυνο αν το κάνεις. Αν το κάνουμε λάθος, μόνοι μας μπορεί να τραυματιστούμε.
0: Εντάξει, για να πω την αλήθεια, περισσότερα είναι όταν έχουν πάρα πολύ κόσμο το γυμναστήριο, όταν είναι ώρες αιχμής. Κατάλαβες, ναι.
1: Τα πάθη της ψυχής μου.
0: Το επόμενο είναι να περιμένεις για ένα συγκεκριμένο μηχάνημα. Τα γυμναστήρια μπορεί να γεμίσουν αρκετά, λέει, ειδικά τις ώρες αιχμής, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να περιμένεις για το μηχάνημα με τον εξοπλισμό που θέλεις.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να διακόψεις την προπόνησή σου. Πηγαίνεις σε ένα άλλο μηχάνημα και ξαναεπιστρέφεις αυτό που θέλεις μετά.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε. Ξεκινάς με πολύ βάρος ή πολύ υψηλή ταχύτητα. Επίσης πολύ μεγάλο λάθος.
1: Ναι, τα δίνεις όλα, μετά έχεις κοπιάσει, έχεις αδειάσει.
0: Δεν αναπνέεις σωστά. Όσο αυξάνεται η ένταση της προπόνησης, αυξάνονται και οι παλμοί και η αναπνοή σου γίνεται πιο γρήγορη.
1: Yes.
0: Προσπαθείς να διατηρείς, λες, σταθερή αναπνοή. Δεν αλλάζεις την προπόνησή σου. Ξέρω, λες, γιατί δεν βλέπω πρόοδο ενώ συνεχίζουν να γυμνάζουν.
1: Κάνω κάτι άλλο σήμερα. Ναι.
0: Πρέπει να αλλάξει λίγο το πρόγραμμά σου.
1: Ναι.
0: Και τέλος επιλέγεις ασκήσεις που δεν ταιριάζουν στους στόχους σου.
1: Πρέπει να ξέρεις τι στόχο έχεις τώρα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Μην δημιουργείς ένα πρόγραμμα προπόνησης που.
1: Άλλο στόχο έχει κάποιος που θέλει την ενδυνάμωση, άλλο στόχο κάποιος που θέλει καύση λίπους, άλλο στόχο έχω εγώ που έχω χαλασμένο γόνατο.
0: Επίσης θα πω και αυτό, δεν αποδομείτε το στόχο, γιατί εσείς δίνετε στον προπονητή σας, λες, παιδιά, θέλω να κάνω αυτό και τα λοιπά. Σου δίνει άνθρωπος το πρόγραμμα, έτσι, η γυμνάστρια, και αρχίζει, μήπως να αλλάξουμε αυτό, να αλλάξουμε. Με φύγει, μην πας καθόλου γυμναστήρι.
1: Πάνε σε ένα φούρνο, κούκλε μου. Δεν είσαι για γυμναστήρι. Πάνε σε ένα φούρνο και άσε με στην ησυχία μου.
0: Ακριβώς.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Line Ritchie, all night long, εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω μια έρευνα για το κουτσομπολιό.
0: Ναι.
1: Που λέει ότι δεν είναι πάντα για κακό. Κακός του έχει βγει το όνομα του κουτσομπολιού.
0: Κακός.
1: Και μένω εδώ τώρα, εις μνήμη.
0: Κάποιος σε μιλάει.
1: Ούριαζα τώρα και έχει στεγνώσει ο καταπιώνας.
0: Ναι, είχαμε μια κουβέντα εκτός αέρα.
1: Ναι. Και εγώ το ζω το ουρλιάγμα, δεν μπορώ. Λοιπόν, πολύ ωραίο το κουτσομπολιό, το λεγόμενο σουσουδάκι, ναι. Το πύρι-πύρι. Και μία από τις μεγαλύτερες, λέει, παρανοήσεις, η έρευνα, η επιστήμη το λέει, όχι εγώ, είναι ότι όταν μιλάμε για κάποιον πίσω από την πλάτη, το κάνουμε απαραίτητα για να τον κρίνουμε ή να τον μειώσουμε. Δεν είναι τώρα μόνο γι' αυτό. Τι να κάνουμε.
0: Γιατί είναι.
1: Τα έρευνα είναι και για καλό. Εγώ έχω πει πολλά καλά πράγματα για ανθρώπους που δεν είναι μπροστά εκείνη τη στιγμή σε άλλους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν. Και μία διαφορετική εικόνα, μόνο ένα μικρό μέρος του κουτσομπολιού φαίνεται να έχει κίνητρο και πρόθεση βασικά να βλάψει τη φήμη. Mm-hmm. Ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συζητήσεών μας για άλλους ανθρώπους έχει από ουδέτερο έως αδιάφορο περιεχόμενο μέχρι και θετικό.
0: Ωραία,
1: υπάρχει λόγος που μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, λέει, τι κάνουν οι άνθρωποι γύρω μας. Οι πληροφορίες για την οικογένεια, τους φίλους, τους συναδέλφους μας βοηθούν να κατανοήσουμε και λίγο καλύτερα το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούμαστε. Συμπληρώνουν όσα ήδη γνωρίζουμε από την δική μας εμπειρία και μπορούν να μας προετοιμάσουν για καταστάσεις που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ακόμα, ας πούμε, και έρχονται.
0: Ναι.
1: Δεν σας έχει συμβεί ποτέ να λέτε κάτι σε κάποιον για έναν άλλον άνθρωπο και να σας λέει, εσείς να το βιώνετε και να λέτε, α, γι' αυτό εμένα μου είχε απαντήσει αυτό το πράγμα, γιατί είχε γίνει
0: ναι,
1: με σένα αυτό.
0: Ναι,
1: να ενώνετε κομμάτια στο μυαλό σας. Είναι κοινωνικός οδηγός το κουτσομπολιό. Δεν είναι. Εγώ τώρα τι θα βρω να πω για να
0: μάθω.
1: Ναι, είναι κοινωνικός οδηγός.
0: Ακούγεται ωραία.
1: Ευζήν.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ, το έχουμε κάνει δηλαδή αμαρτία.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
6: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris
10: με πρόγραμμα Pet Care, σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
12: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στην Ελισάβετ, τον Νίκο, τη Μαρία, την Αλένα, τον Ηρακλή, τον Χρήστο και τον Αντώνη.
0: Και επειδή ξέρουμε ότι θέλετε να λάμπετε, γι' αυτό τα κοσμήματα Λαβή μας δίνουν 20 ευρώ δωρεπιταγή να μπορέσετε να την εξαργυρώσετε στο κεντρικό κατάστημα, στην Παλαιό Πατρών Γερμανού. Πώς κερδίζετε? 6931-968-968 αριθμός Viber. Στέλνετε τη λέξη Λαβή κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Παντού στη Θεσσαλονίκη τα αγαπημένα μας κοσμήματα Λαβή. Εύωσμο, Αμπελόκηπους, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Όταν επιστρέψουμε, έξυπνες φράσεις για να βάλεις ένα γενές άτομο στη θέση του.
1: Εξαιρετικό.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχη Coldplay, Clocks, εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet και θα μάθουμε τώρα φράσεις, έξυπνες φράσεις για να βάλεις ένα άγενές άτομο, λες, στη θέση του.
1: Εξαιρετικό θέμα.
0: Νούμερο 1. Δεν χρειάζεται να μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο.
1: Πολύ ωραίο και ήρεμο βασικά.
0: Ναι, πρόκειται για μία από τις πιο απλές και αποτελεσματικές φράσεις. Δεν προσβάλλει τον άλλον και δεν ανοίγει χώρο για την παράθεση.
1: Μπράβο.
0: Αντίθετα, λέει, δείχνει ξεκάθαρα ότι αντιλαμβάνεσαι τη συμπεριφορά του και δεν είστε διαθετημένοι να την αποδεχτείτε.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2. Αν θέλεις να συζητήσουμε, μπορούμε να το κάνουμε με σεβασμό.
1: Άι, Λούλη.
0: Ναι.
1: Δώσε και μία.
0: Μεταφέρεται με αυτή τη φράση, λέει, την ευθύνη τη συζήτηση εκεί που πρέπει.
1: Σεβασμό.
0: Ναι, δεν αρνείστε το διάλογο, αλλά ξεκαθαρίζετε λίγο τους όρους κάτω από τους οποίους είστε διαθετημένοι να συνεχίσετε.
1: Ναι.
0: Πάμε στο νούμερο 3. Δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση με αυτόν τον τρόπο.
1: Αυτό
0: μου αρέσει.
1: Αποχωρώ. Το βρακί μου και φεύγω.
0: Μπράβο. Μερικές φορές το καλύτερο μπορείτε να κάνετε είναι να αρνηθείτε να συμμετέχετε σε μια συζήτηση.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στο μπορείς να έχεις διαφορετική άποψη, αλλά όχι να με προσβάλλεις.
1: Ναι, άρα ο άλλος έχει φύγει, έχει ξεφύγει τα όρια.
0: Ναι, έχει γίνει επιθετικός.
1: Ναι.
0: Και κλείνουμε με το αν συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά.
1: Θα φας μπουκέτο.
0: Θα αποχωρήσω από τη συζήτηση.
1: Okay.
0: Όταν κάποιος επιμένει στην αγένεια παρά το γεγονός ότι το έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσει, χρειάζεται ένα πιο ξεκάθαρο όριο. Και το
1: θα φας μπουκέτο και μετά και θα αποχωρήσω από τη συζήτηση.
0: Και το δικό σου ακούγεται πολύ ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Είναι φανταστικό.

0: Stones and Dice, το υπέροχο Dance Monkey, εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης.
1: Λοιπόν, τα ζώδια που βλέπουν την τύχη τους να χαμογελάει το δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη,
0: ναι,
1: με ριζικές αλλαγές.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Τρία ζωδιάκια, στο νούμερο ένα είναι ο κριός. Mm-hmm. Για τους κριούς, λέει, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό, κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Η προσπάθεια που έχουν καταβάλει φαίνεται πως αρχίζει να αναγνωρίζεται και δεν αποκλείεται να βρεθούν μπροστά σε μια πρόταση που θα τους δώσει πολύ μεγάλη ευθύνη αλλά και καλύτερες προοπτικές.
0: Μακάρι.
1: Συνεχίζουμε με τα ταυράκια που έχουν mm-hmm. κάθε λόγο να περιμένουν ευχάριστες εξελίξεις στα οικονομικά τους. Το διάστημα αυτό μπορεί να φέρει μια συμφωνία που καθυστερούσε, μια αύξηση ή ένα ποσό που περίμεναν εδώ και καιρό. Παράλληλα, η επαγγελματική τους εικόνα ενισχύεται και οι άνθρωποι γύρω τους φαίνεται να αναγνωρίζουν περισσότερο την αξία και τη συνέπειά τους.
0: Mm-hmm.
1: Και για τα εγωκεράκια, στο νούμερο 3, οι εγώκεροι γνωρίζουν καλά πως τίποτα δεν χαρίζεται και πως κάθε επιτυχία απαιτεί προσπάθεια. Το δεύτερο μισό του Σεπτέμβρη όμως φαίνεται πως έρχεται να επιβραβεύσει αυτή την επιμονή για τους εγώκερους.
0: Ναι.
1: Μια επαγγελματική εξέλιξη και μια νέα συνεργασία, ακόμα και μια σημαντική αναγνώριση, μπορεί και θα τους ανοίξει έναν ολοκένουργιο δρόμο. Άντε βρε παιδιά,
0: ακούγονται όλα υπέροχα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Ψηρά. Ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
7: Yeah.
6: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
8: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever.
12: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και σε κάθε νέα σχολική χρονιά είναι πάρα πολύ σημαντική η επιλογή της σχολικής τσάντας, γιατί είναι αυτή που θα κρατάει κάθε μέρα τα βιβλία, τα τετράδια, τα μυστικά και ολόκληρη γενικότερα τη σχολική χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν στα Mosaic Store θα βρεις αμέτρητες επιλογές στις σχολικές τσάντες για όλες τις ηλικίες, σε μοντέρνα σχέδια και υπέροχα χρώματα για κάθε γούστο και κάθε μικρή προσωπικότητα.
1: Και εννοείται δεν σταματάμε μόνο στην τσάντα, γιατί στα Mosaic Store θα βρούμε και τετράδια, κασετίνη, στυλό, μολύβια και γενικά όλα όσα χρειάζεται ένα μαθητής και μία μαθήτρια, αλλά και οι γονείς για ένα οργανωμένο back to school. Αγαπημένα Mosaic Store θα τα βρούμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.

0: Αγαπημένο Mir Mamangi από Robbie Williams εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης και χθες Δευτέρα στο στούντιο στις 3 στο Sky με Νάνση και Θανάση, καλεσμένος Ανδρέας Γεωργίου.
1: Α, αγαπημένος.
0: Και όπως προαναφέραμε, γενικότερα χθες Talk of the Town ήταν εννοείται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Για να ακούσουμε τι υπόθηκε.
2: Τον γνώριζες.
3: Τελευταία είχαμε μία επαφή επαγγελματική, αλλά ναι, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσα οικειότητα και αυτό το χαρακτηριστικό χιούμορ που είχε. Και, ναι. Δηλαδή, σαν να είχε ανάγκη την οικειότητα να.
1: Ήθελες να πει κάποιο κομμάτι.
2: Να κάνει κάποιο πιες.
3: Τώρα, αισθάνομαι λίγο άσχημα να το πω τώρα, αλλά συζητούσαμε με τον Γιώργο για να κάνει μία αγκέστα. Εμφάνιση στο Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Ως Μαζωνάκης.
3: Όχι, ως ρόλος. Ήθελε
1: μα ήταν πολύ καλός παίξει, αυτό.
0: Ναι. Ήταν κατά ψέματα.
1: Και έχει κάνει πολύ ωραία guest. Και σε σειρές, έτσι πιο. Και στον Αντένα, νομίζω, θυμάμαι στο Litsa.com και στα υπέροχα πλάσματα. Γενικά του άρεσε.
0: Και σαν
1: πολύ.
0: Μαζωνάκης, τον εαυτό του.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: και σε
1: σαν
0: ταινίες,
1: ναι, προσωπικότητα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Αυτό.

0: Με Φανέλ Williams και το υπέροχο Happy, θα σας ευχαριστήσουμε θερμά που και σήμερα ήσταν παρέα μας εδώ στο πρωινό Βέλβε της Τρίτης και ανανεώνουμε ραντεβού για το πρωινό της Τετάρτης.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: κάνεις μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
1: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
0: Εσύ ειδική αγωγή?
1: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
0: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
1: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
0: Πανεπιστήμιο Philips.
1: Your University, your choice.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
7: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
8: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Εδώ είμαι και σήμερα να σας πω την καλημέρα μου στο πρωινό της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να είστε καλά. Έχουμε λίγη συννεφιά σήμερα, καμία σχέση με χθες. Έχει κατέβει λίγο και η θερμοκρασία. Είμαστε εδώ, στο φθινόπωρο, μπροστά του είμαστε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έχουμε τα νέα της ημέρας. Έχουμε και θερινό σινεμά στις 12.30. Stevie Wonder για το ξεκίνημα. Part-time lover.

Έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το Can't Get You Out of My Head της Kylie Minogue με ένα πολύ χαρακτηριστικό βίντεο κλιπ, πολύ πρωτοποριακό για τα δεδομένα εκείνα, και νομίζω ότι και η Kylie Minogue το ήθελε να περάσει σε μια νέα φάση της καριέρας της και εννοείται το κατάφερε. Καλημέρα σε όλους. Είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 2 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Η χαρά φυσικά και είναι στο μικρόφωνο. Βλέπω τώρα ότι αυτό το Σάββατο 19 του μηνός θα έχουμε δωρεάν ξεναγήσεις στις αγορές της πόλης. Θα περιπλανηθείτε στο κέντρο, θα είναι 3 ώρες αυτές οι ξεναγήσεις, θα διαρκέσουν. Θα πάτε στη ρωμαϊκή αγορά Beat Bazaar, στα αρχαία του μετρό, Μπεζεσταίνη, Καπάνη, Μοδιάνο, Άθωνος και κάποιες ακόμα. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, βλέπω ότι γίνεται μόνο τηλεφωνικά, πρέπει να το δείτε στο ίντερνετ. Θα ξεκινήσετε στις 10.30 το πρωί. Θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, ειδικά την αγορά Μοδιάνο που έχει ανοίξει τώρα και είναι ανανεωμένη. Θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω και να μάθω φυσικά και την ιστορία αυτών των αγορών. Μάθιου Φίσερ για τη συνέχεια.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: ευχή της ημέρας έρχεται από τους Bon Jovi. Have a nice day εδώ στον Velvet. Προφανώς και όλοι θέλουμε να έχουμε μια όμορφη μέρα, ασχετά αν δεν καταλήγει πάντα έτσι. Όμως είναι σημαντικό να δίνουμε σημασία στην απλή καθημερινή μας καθημερινότητά μας, σε μια βόλτα που θα πάμε, στην οικογένεια, τους φίλους που θα δούμε, σε μια συναυλία, οτιδήποτε κάνουμε και μας δίνει χαρά και μας φέρνει κοντά με τους ανθρώπους μας. Κάπου εκεί βρίσκεται και η ΔΕΗ, η οποία αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και στιγμές. Και μέσα από τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, τις αφουγκράζεται και με έργα και πρωτοβουλίες, στηρίζει τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Day.gr για να μάθετε περισσότερα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Επιστρέφω σε λίγο με Men at Work και Down Under.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, είναι... μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ.
15: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
16: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
16: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
16: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
16: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
17: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
16: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
16: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
18: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένη πορεία, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπάμε. Πείσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Αυτή είναι η Toto και το Hold the Line 96,8 Velvet και σήμερα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Οι Oasis τώρα επιστρέφουν, έχουν ανακοινώσει ήδη ημερομηνίες συναυλιών, οι οποίες θα γίνουν το 2027, ξεκινούν από το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, κυρίως στην Ευρώπη, εννοείται θα μας τιμήσουν, αλλά θα γίνει και μια συναυλία στο Las Vegas. Η πιο κοντινή πόλη σε εμάς είναι η Ρώμη. Αν ενδιαφέρεστε να κλείσετε εισιτήρια, να πάτε ένα πολύ ωραίο ταξιδάκι, να δείτε και από κοντά τους Oasis, να απολαύσετε πολύ ωραίες επιτυχίες. Το περιμέναμε, υπήρχαν πάρα πολλές φήμες, είχα διαβάσει πολλά πράγματα, αλλά προφανώς η επίσημη ανακοίνωση είναι και αυτή που θα πιστέψουμε. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο art and design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές art and design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μία μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
12: Νούτρα Νέουρο από την Ουτραβίτ. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ουτραβίτ. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Επιστροφή για δεύτερο 60 λεπτό με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στα μέσα του μήνα. Πότε πέρασε το πρώτο μισό, δεν το κατάλαβα. Πραγματικά σας μιλάω. Πείτε μου και εσείς τα νέα σας στο Viber του Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. 12.30 περίπου έρχομαι με διαγωνισμό και διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα. Προς το παρόν, Gloria Gaynor, I Will Survive.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Wish I knew you από The Revivalists εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, τι θέλουμε όταν επιστρέφουμε από τις διακοπές? Θέλουμε να έχουμε ηρεμία στο σπίτι μας για να μπορούμε να επανέλθουμε στην καθημερινότητα. Δεν θέλουμε φασαρία από το δρόμο, δεν θέλουμε τη φασαρία από τους γείτονες. Οπότε, μάλλον θέλουμε τα κατάλληλα κουφώματα. Την απαραίτητη αυτή χωμόνωση μας την προσφέρει η Alumil, όπου έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Θα μπείτε στην online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και μόνο με 2 κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σας ώστε να λάβετε προσφορά και να αποκτήσετε τα νέα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Πολύ μου αρέσει αυτό, γιατί όλοι θέλουμε την ησυχία στο σπίτι μας, δεν θέλουμε να μας αποσπά κάτι, θέλουμε να είναι ένα μέρος όπου θα μπορούμε να ηρεμούμε. Και αυτό, παρέα με το My Windows της Alumil, μπορούμε να το έχουμε. Queen για τη συνέχεια, I want to break free. Επιστρέφω σε λίγο και με διαγωνισμό.

0: Velvet. Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
1: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
2: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αυτός είναι ο Chris Isaac, Wicked Game εδώ στον Velvet. Πάμε τώρα για το διαγωνισμό μας και σας περιμένει ακόμα ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό συνεπανόραμα. Θέλω αμέσως τώρα στο Viber τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Εκεί περιμένω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμο. Θερινό συνεπανόραμα, τώρα όσο μπορούμε να απολαύσουμε ακόμα το θερινό σινεμά, στο εκμεταλλευτούμε. Στέλνω προσωπικό μήνυμα στον νικητή και καλή επιτυχία σε όλους. Μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο και θα έρθω σε λίγο με Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό.
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
9: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να βρω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
10: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζά Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζά Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζά Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρίνη ασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Μαμά, μπαμπά, πεινά.
14: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
7: Η ώρα είναι 12.30.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Little Lies, αυτή είναι η Fleetwood Mac εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Διάβαζα πριν λίγο ένα άρθρο για την λίμνη Κερκίνη στις Σέρες, όπου τώρα το φθινόπωρο είναι μια περίοδος που έρχονται πάρα πολλά φλαμίγκο και μάλιστα βλέπω ότι έρχονται από Νότια Γαλλία, από Νότια Ισπανία, μένουν αρκετούς μήνες, κάνουν γενικά ένα ταξίδι αυτούς τους μήνες και θα δείτε και πάρα πολλούς επαγγελματίες φωτογράφους αυτή την περίοδο στην Κερκίνη, γιατί εκτός από εμάς που έχουμε τα κινητά μας και βγάζει φωτογραφίες, είναι το Εθνικό Πάρκο, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο. Αν θέλεις να φωτογραφίσεις επαγγελματικά, όχι μόνο φλαμίγκο, βλέπω ότι έρχονται και πελεκάνοι, κορμοράνοι, εροδοί. Πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε και μία μικρή εξόρμηση. Είναι γύρω στη μία ώρα και ένα τέταρτο από τη Θεσσαλονίκη η Κερκίνη. Οπότε πολύ καλή ευκαιρία για εξόρμηση το Σαββατοκύριακο. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Θα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
9: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
10: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Φτάσαμε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό. Θα έχουμε παρέα και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και εγώ θέλω και όλους εσάς. Είναι το μεσημέρι της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου. Να μου πείτε τι κάνετε, πού είστε αυτή τη στιγμή που σας πετυχαίνω. Όλα μας τα νέα τα λέμε στο Viber του Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για τη συνέχεια σας έχω Mike Oldfield και Get to France.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Every You, Every Me από τους Placebo εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Χθες το απόγευμα πέρασα μια βόλτα από την μικρή γυάλινη βιβλιοθήκη στη Νέα Παραλία. Δεν ξέρω αν την έχετε προσέξει. Είναι ακριβώς απέναντι από τον Όμιλο. Ένα πάρα πολύ ωραίο κτίσμα και έχει και φανταστική θέα. Δηλαδή, μπορείς, άμα θέλεις, να κάτσεις να διαβάσεις το βιβλίο σου, να κάνεις τη δουλειά σου, τον υπολογιστή. Είδα ότι είχε και εξαπλώστρες έξω για να ξαπλώσεις έτσι πιο άνετα, πιο χαλαρά. Τώρα, αυτή η βιβλιοθήκη λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 25, γιατί ρώτησα, και έχει το δανειστικό και το ανταλλακτικό κομμάτι. Δηλαδή, μπορείς κανονικά να δανειστείς, αλλά μπορείς να πας να παραδώσεις ένα δικό σου βιβλίο και να πάρεις ένα ολοκένουργιο στο σπίτι σου. Είναι πολύ καλή ευκαιρία έτσι για μια βόλτα να πάτε στη Νέα Παραλία. Και είναι καλό όταν έχουμε στη ζωή μας και στην καθημερινότητα στο βιβλίο. Phil Collins αμέσως τώρα. Another Day in Paradise.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Αυτή είναι η REM, Shiny Happy People εδώ στον Velvet. Ποιες πραγματικά είναι αυτές οι στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε, που μας μένουν αξέχαστες? Είναι στιγμές που κάνουμε έτσι τη βόλτα μας, βλέπουμε μία παράσταση, βλέπουμε μία συναυλία, είμαστε παρέα με αγαπημένα μας πρόσωπα. Αυτές λοιπόν οι στιγμές, παύλα ιστορίες, είναι που έχουν αξία και για τη ΔΕΗ, η οποία διαχρονικά επιλέγει να τη στηρίζει και μέσα από έργα και μέσα από πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μαθαίνετε περισσότερα για αυτές τις πολύ σημαντικές ιστορίες, παύλα στιγμές, οι οποίες μας αφορούν όλους και που θέλουμε να τις ζούμε και καθημερινά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αυτές είναι που θυμόμαστε και όχι τόσο αυτά τα πράγματα που είναι ως ρουτίνα. Αυτά μας κάνουν και νιώθουμε όμορφα, αλλά για αυτές τις πιο σημαντικές στιγμές μπορούμε να μπούμε και στο day.gr. Μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγο, Crowded House, Don't Dream It's Over.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο?
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Α, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
14: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.

0: Σήμερα θα κλείσουμε με τους Scorpions, Rockula και Harry Kane λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και ο Στέργιος Τουρνάβας θα έρθει σε πάρα πολύ λίγο. Θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
2: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
1: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
2: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
3: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδακτήρια.

0: ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
7: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
10: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Μπροστά μας το μεσημέρι για να απολαύσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Σήμερα, Τρίτη 15 του μηνός, στα μέσα ακριβώς του Σεπτέμβρη. Ελπίζω ως τώρα να κυλά πολύ όμορφα ο μήνας. Και εδώ έχουμε αγαπημένα τραγούδια από Coldplay, Brian Adams, Joan Jett και Irene Cara, με την οποία ξεκινώ στο What a Feeling. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

Ο δημοφιλής pop star στη Γαλλία, Εμποκόρα και το Oblivion που μόλις απολαύσαμε στο 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη, που σιγά σιγά πλέον ξαναμπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς τώρα που καταλαγιάζει ο θόρυβος από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις μεγάλες συναυλίες που έλαβαν χώρα και γενικότερα πλέον μπαίνουμε πιο βαθιά στο Σεπτέμβρη και καλούμαστε έτσι να προσαρμοστούμε σε άλλες καταστάσεις και λίγο πιο χαλαρές. Coolio, Coldplay, Brian Adams και ο Louis Armstrong τώρα με το αριστούργημα What a Wonderful World τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ιταλική φινέτσα, μέρος δραμαζότης στον 96,8 Velvet και σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου γεννήθηκε μια γυναίκα της οποίας δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν έχετε διαβάσει έστω ένα μυθιστόρημα ή τέλος πάντων να έχετε δει στον κινηματογράφο κάποια από τα βιβλία της που έγιναν ταινίες. Αναφέρουμε φυσικά στην Αγκάθα Κρίστη, 15 Σεπτεμβρίου του 1890, η Αγκάθα η οποία έγραψε 66 αστυνομικά μυθιστόρηματα και κάποια διηγήματα και όλα αυτά τα ξεκίνησε και για πλάκα, διότι σε φαρμακείο δούλευε, η αδερφή της την παρότρινε να γράψει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα και όλα τα άλλα βέβαια είναι ιστορία. Έχει πουλήσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια αντίτυπα η Αγκάθα Κρίστη. Συντομότατο διάλειμμα αμέσως μετά εδώ με Μπελίδα Καρλάι, Ace of Base και Benny King.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
4: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit. Δώσω μια απάντηση στην τύχη.
4: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
4: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
4: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
4: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένα ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
4: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
4: Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Ακόμη ένα τραγούδι που αντέχει στον χρόνο και άφησε τη δική του σφραγίδα. Benny King, Stand By Me, στον 96,8 Velvet, διότι όλοι θέλουμε κάποιον να στέκεται δίπλα μας σε κάποιες δύσκολες στιγμές. Τώρα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Ψήρα, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
4: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
14: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
15: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο.
16: πάω Alter Life.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Εδώ ξεκινήσαμε στις 2 μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε μαζί. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας και έχω ετοιμάσει BG's. Θα ακούσουμε τους Cardigans. Θυμόμαστε Berlin και Take My Breath Away. Πρώτα όμως είναι η ABBA, The Winner Takes It All.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Complicated και ο Σεπτέμβριος όντως μπορεί να είναι περίπλοκος και πολύπλοκος, αλλά εδώ που τα λέμε, ο Σεπτέμβριος δίνει και την ευκαιρία για πολλά νέα ξεκινήματα, ίσως περισσότερα νέα ξεκινήματα από τις αλλαγές του χρόνου, διότι Σεπτέμβριο ουσιαστικά ξεκινούν οι επαγγελματικές σεζόν σε πάρα πολλά επίπεδα. Το Σεπτέμβριο επιστρέφει από το καλοκαίρι, που όντως έχει ξεκουραστεί και έχει μια δυνατότητα πλέον να οργανώσει αλλιώς την καθημερινότητά σου όταν επιστρέφει στην πόλη, και γενικότερα είναι ένας μήνας από τον οποίο μπορούν να βγουν πολλά θετικά πράγματα. Bee Gees, τώρα Staying Alive, σε λίγο Elton John και Dua Lipa.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Έρολ Μπράουν, Εμελίνα, το μεταξύ ανακοινώθηκε ότι αρχές Οκτωβρίου, 3 και 4 Οκτωβρίου, ξεκινά φέτος το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα και έτσι όπως έχουν δυναμώσει οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, σίγουρα θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εν τω μεταξύ, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Περισσότερα θα μάθετε στο ΔΕΗ.gr.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα-εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό γενεαλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πα.
2: Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο

0: Festival.
1: Είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: Blondie, One Way or Another στο 96,8 Velvet και τελικά η Οδύσσια έγραψε ιστορία και στον κινηματογράφο αφού έγινε πλέον η εμπορικότερη ταινία στην ιστορία της Universal διότι έχει ξεπεράσει πλέον σε εισπράξεις το 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και έτσι λοιπόν έριξε από την κορυφή το Jurassic World το οποίο μέχρι να κυκλοφορήσει η Οδύσσια στους κινηματογράφους ήταν η πιο επιτυχημένη ταινία της Universal. Οπότε λοιπόν ο Christopher Nolan έκανε θράψη για ακόμη μια φορά. Σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ με Scorpions.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψό και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
8: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 98 Velvet.
1: Απόγευμα στην πόλη με τη μουσική του 96,8 Velvet. Βλέπω κινησούλα αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Νίκης και σε κάποια σημεία στην Τσιμισκή, στο κέντρο της πόλης. Στον περιφερειακό, για εσάς που κατευθύνεστε προς δυτικά, θα βρείτε κίνηση στην Τριανδρία και στην Πηλαία. Είμαι ο Στάρκης Τουρνάβας, άλλη μια ώρα μπροστά μας για Rolling Stones, Hadaway αλλά και τους Scorpions. No one like you τώρα.

I Follow River στο 96,8 Velvet σε μια μέρα έτσι λίγο πιο δροσερή σε σύγκριση με ό,τι είχαμε συνηθίσει. Η θερμοκρασία στους 26 αυτή τη στιγμή και κάποια σύννεφα στον ουρανό. Οι επόμενες μέρες της εβδομάδας θα είναι πιο ηλιόλουστες, αλλά πάντοτε πλέον κάτω από τους 30, έχοντας φτάσει ήδη στα μέσα του Σεπτέμβρη. Δόθηκαν και τα Emmy, τα Oscar της τηλεόρασης δηλαδή. Η σειρά που ξεχώρισε και κέρδισε ήταν το Windows Bay. Είναι μια σειρά, μια κωμωδία τρόμου από το Apple TV. Ενώ βραβεύτηκε επίσης από το HBO η ιατρική δραματική σειρά The Pit. Για να ροκάρουμε λίγο, The Knack, My Sharona δυνατά και σε λίγο Hadaway που ήταν ένας από τους guest έκπληξη στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Τραγούδισε φυσικά το What is Love, το οποίο θα το ακούσουμε σε λίγο στον Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Mark Almo, The Days of Pearly Spencer, και τι όμορφο που είναι όταν επισκέπτεσαι μια χώρα στο εξωτερικό να διαπιστώνεις ότι οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ ευγενικοί, σου φέρονται με σεβασμό. Και έβλεπα τώρα μια έρευνα σχετικά με το ποιες είναι οι χώρες που έχουν τους πιο ευγενικούς κατοίκους αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και η Ιαπωνία πρώτευσε λοιπόν, έχει τα πρωτεία σε ό,τι αφορά τους φιλόξενους και ευγενικούς κατοίκους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Καναδά και στην τρίτη το Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσα στις χώρες με τους πιο ευγενικούς κατοίκους θα δούμε και τις Φιλιππίνες, τη Σουηδία, τη Δανία, τη Φιλανδία, αλλά και την Ελβετία. Σύντομο διάλειμμα, μας περιμένουν αμέσως μετά οι Queen στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μας.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη σαλινής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.
1: Even though my tears have dried,

0: Η Police σε μία από τις πιο σημαντικές δημιουργίες τους Roxanne στον 96,8 Velvet. Κάπως έτσι συμπληρώσαμε και το σημερινό τρίωρο που είχαμε στη διάθεσή μας. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών συνεχίζονται σε λίγο με Πινελόπη Δαμιανίδου έως τις 8, 8 με 11. Ο Μάσιμο θα είναι εδώ. Εύχομαι να περάσετε πολύ όμορφα και το απόγευμα και το βράδυ σας, ό,τι και αν κάνετε. Αύριο εμείς εδώ, 2 με 5, με ακόμη περισσότερα αγαπημένα τραγούδια. Για χαρά!
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
1: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
6: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
7: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
8: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
14: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
13: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
15: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
16: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
17: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
18: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει.
19: με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
20: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
21: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
22: Η ώρα είναι 5.
23: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
25: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
26: Να είμαστε λοιπόν και σήμερα στο απόγευμα Τρίτης. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Όπως αυτά που έρχονται αμέσως τώρα από Billy Ocean, σε λίγο Ace of Base, αμέσως πιο μετά The Clash. Μείνετε εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Μιλάμε για κομματάρα, όχι αστεία. Από Maroon 5, This Love στο 96,8 Velvet, στα 12 λεπτά μετά από τις 5. Τώρα ο καιρός είναι κάπως περίεργος, ας πούμε. Το πάει και για βροχή, παρόλο που δεν δίνει βροχές, αλλά δεν ξέρω. Έχει βγάλει και μια ωραία δροσούλα. Όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Βρέξει χιονίσει. Σας περιμένω στο Viber, στο 6931-968-968, να μου πείτε πώς πάει αυτή η τρίτη σας. Πώς πάει η δουλειά, πώς πάει το ρεπό, πώς πάει η βόλτα. Ό,τι και να κάνετε αυτή τη στιγμή, είμαστε παρεούλα. Τίνα Τέρνερ και το The Best, αμέσως τώρα.

0: Careless Whispers στον 96,8 Velvet στα 29 λεπτά μετά από τις 5. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν ο Βυσαρίων, Νικήτας, Νικητία, Νικητούλα. Τι ωραία ονόματα πραγματικά, και το Βυσαρίων πάρα πολύ καλό. Επίσης, σαν σήμερα το 1928 ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη, και από καιρό, να ξέρετε, δεν δίνει βροχή, όπως σας είπα και νωρίτερα. Όσο περνάνε οι μέρες, κάπως θα αυξάνεται η θερμοκρασία σταδιακά, αλλά μην φανταστείτε κάτι τρελό, ούτε καλοκαίρι ούτε τίποτα. Αυτή τη δροσούλα την ωραία θα έχει, λογικά, μέχρι και την Κυριακή. Σε λίγο ερχόμαστε με Michael Jackson και Dirty Diana, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε εδώ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καύγα.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα. What? Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις, γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται, λέει, για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ, κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
8: Έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών, να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
16: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
17: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: The Eye of the Tiger και Survivor στο 96,8. Velvet στα 51 μετά από τις 5. Διαβάζω εδώ ένα πολύ αγαπημένο μου χρώμα. Έχει έρθει στη μόδα, να ξέρετε. Το Cobalt Blue. Δεν ξέρω τι σημαίνει Cobalt, μην με ρωτάτε. Ούτε ξέρω αν το λέω σωστά. Αλλά τέλος πάντων εννοεί το Electric. Το Electric Blue, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και το βλέπω πάρα πολύ σε φωτογραφίες. Έχει παίξει, λέει, για τη σεζόν φθινόπωρο-χειμώνα 2026 και σε πασαρέλες και παντού. Οπότε να ξέρετε, όπου το βλέπετε, τσιμπήστε το, δεν θα φύγει καθόλου αυτή η τάση αυτό το χρόνο. Και γενικά είναι χρωματάρα, πολύ έντονο και πάρα πολύ καλό. Και το φοράνε, βλέπω, πιο έτσι σε ανάλαφρα υφάσματα, να ξέρετε, όχι πολύ βαριά. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
14: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
15: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
18: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω λοιπόν στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Τρίτης 15 του Σεπτεμβρίου. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ρομπ Γκριλ για το ξεκίνημά μας με το Rock Sugar. Σε λίγο Everything But The Girl. Αμέσως πιο μετά Bonnie Tyler. Και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο στο 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

You're amazing just the way you are στο 96,8 Velvet και ο Bruno Mars αγαπημένος. Διαβάζω εδώ φράσεις αυτοβελτίωσης λέει που όλοι έχουμε ακούσει αλλά δεν βγάζουν και πάρα πολύ νόημα. Η πρώτη είναι ξύπνα στις 5 το πρωί και θα αλλάξει η ζωή σου πραγματικά. Και εγώ το ακούω πάρα πολύ συχνά αυτό με τις 5 το πρωί και 4 έχω ακούσει. Πολύ άβολο. Αν δεν έχεις δουλειά εννοείται. Όλοι έχουμε λέει τις ίδιες 24 ώρες. Αν το θέλεις πραγματικά θα βρεις χρόνο. Okay. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Αυτό είναι κάτι που με εκνευρίζει πάρα πολύ από μικρό παιδί όταν το ακούω. Πραγματικά. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα και δεν θα δουλέψεις ποτέ και μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές φράσεις που λέγονται, αλλά δεν μπορεί να ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, γιατί ο καθένας είναι διαφορετικός και έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του. Γράψτε μου στο Viber τι σας ενοχλεί από αυτά που ακούτε στο 6931 968 968.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Break me, shake me, Savage Garden στο 96,8 Velvet. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Συζητούσαμε λίγο νωρίτερα για τις φράσεις αυτοβελτίωσης που έτσι ακούμε συχνά, πυκνά, κάθε μέρα στα social και παντού. Η Κατερίνα σχολιάζει, γράφει μάλλον στο Viber και μου λέει: βγες από τη ζώνη ασφαλείας σου. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Που εντάξει, εμένα η συγκεκριμένη δεν με ενοχλεί και τόσο πολύ γιατί ισχύει, αλλά καταλαβαίνω ότι σε κάποιον μπορεί να χτυπάει πάρα πολύ άσχημα. Επίσης όμως η Αναστασία που λέει: όταν θέλει κάτι πολύ το σύμπαν, όταν θέλει κάτι πολύ το σύμπαν συνωμοτεί για να το αποκτήσει. Και όντως και με αυτή τη φράση λέω ναι, το σύμπαν ασχολείται μαζί μας κάθε μέρα, μόνο με εμάς, με κανέναν άλλον. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μερικές φράσεις είναι κάπως πολύ ενοχλητικές, αλλά τι να κάνεις, τις ακούς. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει!
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολοπέδο.
2: Οχ!
3: Άιντε! Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
12: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Φελιτσιτά στο 96,8 Velvet στα 51 λεπτά μετά από τις 6. Χαιρετώ τον Αποστόλη που λέει: δεν μου αρέσουν καθόλου οι κανόνες αυτογνωσίες, τους συχαίνομαι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν πάρα πολύ γενικότερα στα social ειδικά. Είτε τα γράφουν είτε τα λένε σε βιντεάκια. Ένας χαμός γίνεται γενικότερα. Χαιρετώ και την Αλίκη όμως που λέει ότι γενικά μερικοί από αυτούς μπορεί και να βοηθάνε. Εντάξει, μπορεί να σε βρουν σε μια πολύ σωστή στιγμή εκείνη τη στιγμή και να σου κάνουν κάτι στον εγκέφαλο, να σου ξεκλειδώσουν κάτι. Ισχύει. Breakfast at Tiffany's αμέσως τώρα. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο μας μέρος.

0: Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
1: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
0: νομική,
1: διοίκηση και οικονομία,
0: πληροφορική,
1: ψυχολογία,
0: αγγλική φιλολογία,
1: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
2: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
1: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
0: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
1: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Για σήμερα, Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τίνα Τέρνερ για το ξεκίνημά μας. What's love got to do with it? Σε λίγο ερχόμαστε με Snap αμέσως πιο μετά. Kim Wilde και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Αυτό είναι το Hunter στο 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ ποια είναι τα τέσσερα μυστικά, λέει, των Ιταλών για μια γλυκιά καθημερινότητα. Το πρώτο είναι το dolce far niente, δηλαδή η γλυκύτητα του να μην κάνεις τίποτα. Όπως σαν να σου λέει ότι αν νιώθεις πάρα πολύ κουρασμένος, απλά κάθισε και ξεκουράσου. Δεν χρειάζεται να κάνεις συνέχεια κάτι. Το δεύτερο εννοείται είναι το φαγητό, που για αυτούς είναι απόλαυση και για μας το ίδιο. Το τρίτο είναι το passeggiata, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς περίπατο. Όχι να βγεις, να τρέξεις, να περπατήσεις και να υδρώσεις, αλλά να βγεις απλά για ένα περίπατο κάθε μέρα, γιατί κάνει πολύ καλό για τον εγκέφαλο. Και επίσης η αγάπη για τα τοπικά προϊόντα. Πολύ μου αρέσουν οι Ιταλοί γενικότερα και η Ιταλία πάρα πολύ ωραία. Serenade για τη συνέχεια. Σε λίγο ερχόμαστε με George Michael, αμέσως πιο μετά Louis Capaldi.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Μοναδική Celine Dion. Μόνο στον 96,8 Velvet σε 33 λεπτά μετά από τις 7. Διαβάζω εδώ τι να φας όταν δεν νιώθεις καλά. Για παράδειγμα, λέει, όταν έχεις πονοκέφαλο, φάε μπανάνα. Όταν έχεις πονόλαιμο, να φας μέλι. Όταν νιώθεις φούσκωμα, μπορείς να φας, λέει, γιαούρτι. Βοηθάει πάρα πολύ. Όταν έχεις ξηρά μαλλιά, μπορείς να φας πιπεριές. Αν έχεις κακή μνήμη, μπορείς να προτιμήσεις τα μύρτιλα. Και επίσης, αν νιώθεις υπογλυκαιμία, αυτό δεν ισχύει, φάε χουρμάδες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά τώρα όταν έχεις υπογλυκαιμία, δεν σου έρχεται να φας μια σοκολάτα ολόκληρη. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς. Αλλά οκ, okay, εντάξει. Και επίσης λέει, όταν έχεις αϊπνίες, μπορείς να φας ένα ακτινίδιο. Οκ, okay, μπορεί και να το δοκιμάσω. Αν πιάνουν, θα σας πω.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
15: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
16: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Michael Jackson, Smooth Criminal στο 96,8 Velvet. Κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω για σήμερα, απόγευμα Τρίτης. Τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ο Μάσιμο ακολουθεί στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Από εμένα φιλάκια πολλά. Καλό μας βράδυ, να περάσετε μοναδικά ό,τι και να κάνετε. Τα λέμε αύριο.

0: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design. Η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω αλλού.

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
3: Η ώρα είναι 8, μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
4: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
7: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Taylor Dane, Tell You My Heart, Wonderwall, Oasis, Diana Ross, Upside Down και μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένοι πάντα στο 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

My Love Kovacs είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 15 τις πρώτες πρωινές ώρες από ό,τι βλέπω. Φθινοποριάζει λοιπόν για τα καλά, ενώ η Τετάρτη θα είναι λιακαδά τιμέν, αλλά το θερμόμετρο δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στην Πασχαλίνα που μου γράφει επιτέλους φθινόπωρο μάσιμο και πίνει ζεστό κουπάτο στο γραφείο ακούγοντας 96,8 Velvet, και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 69 31 968 968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet.

0: Still Got the Blues, Gary Moore στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και τους Oasis να απαντούν σε ερωτήσεις των φαν τους και να εξηγούν γιατί το Dig Out Your Soul του 2008 είναι και θα είναι το τελευταίο τους άλμπουμ. Όπως δήλωσε λοιπόν συγκεκριμένα ο Liam Gallagher, απλά δεν είναι προετοιμασμένος να δεχθεί την κριτική στην περίπτωση που ένα καινούργιο άλμπουμ δεν καταφέρει να πουλήσει 100 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στην πρώτη ώρα, χαριτολογώντας έτσι και προσπαθώντας να εξηγήσει πως κάποιοι περιμένουν παπάδες από την μπάντα, και φυσικά πάντα υπάρχουν και τα τρολ που έχεις δεν έχεις τραγουδάρες στο άλμπουμ, πάντα θα βρουν και θα γράψουν τις τρολιές τους.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Ινδία. Με έναν ιδιοκτήτη ενός πολυτέλου SUV να ανησυχεί τόσο πολύ για την ασφάλεια του αυτοκινήτου του στο διάστημα που θα έλειπε για δουλειά στο εξωτερικό, που αποφάσισε τελικά πως το ασφαλέστερο μέρος παρκαρίσματος είναι η ταράτσα του σπιτιού του. Μίστοσε λοιπόν ένα γερανό για να το παρκάρει με ασφάλεια στην ταράτσα και έγινε αμέσως viral, με αρκετά stories από περαστικούς να ανεβαίνουν στα social. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
0: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στο 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Elvis Presley, Suspicious Minds, It's My Life, Bon Jovi, Prince, Kiss. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Kings of Leon, Sex on Fire, στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και πάμε τώρα στο Παρίσι, που εδώ και μια εβδομάδα ζει σε ρυθμούς Celine Dion, με την πρώτη από τις 26 συναυλίες να είναι αυτό το Σάββατο και φυσικά sold out σε ένα από τα προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας. Κάθε μέρα κόσμος μαζεύεται έξω από το ξενοδοχείο της Celine και τραγουδάει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Και όλοι φυσικά της εύχονται να καταφέρει να ξεπεράσει οριστικά το σπάνιο σύνδρομο που την κράτησε μακριά από τη μουσική και όλες τις συναυλίες.

0: life has got to give. Is this a dream, the dream ahead of you? Dream of You, Sealer. Είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet με τις προπαραγγελίες για τα καινούργια iPhone. Τώρα, μα είστε φαν, να έχουν ξεκινήσει το Σάββατο που μας πέρασε και την πρώτη επίσημη στα καταστήματα για όσους θέλουν να το δουν από κοντά, να προγραμματίσετε για αυτή την Παρασκευή. Το iPhone Duo θα αργήσει λίγο περισσότερο. Ξέρετε, το καινούργιο Flip της Apple, με την διαθεσιμότητά του να μεταφέρεται μέσα Οκτωβρίου και την τιμή του να είναι αρκετά τσιμπημένη. Πλησιάζει τις 2.000 ευρώ για την βασική έκδοση.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου πω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατό να μας λες πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

Like a Prayer, Madonna, λίγο πριν το τέλος και τις δεύτερες ώρες των 96,8 Velvet. Στο βράδυ της Τρίτης έχει πέσει πλέον φθινόπωρο στην πόλη. Δεν ξέρω πώς από σας έχετε διάθεση να βγείτε έξω για μια βολτίτσα, ζακέτα να βάλετε οπωσδήποτε, γιατί πλέον έχει δροσιά. Δεν ξέρω πώς έχετε διάθεση να μείνετε σπίτι, να χουλιάσετε, να δείτε κάποια ταινία. Η μυθοπλασία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Θα τα πούμε αυτά στην συνέχεια. Πάντως, καλές σειρές μαγειρεύονται και είμαι περίεργος να δω αν και φέτος το Α κρατήσει την πρωτιά ή κάποιο άλλο κανάλι θα έχει αυτή τη σειρά η οποία θα μας παθιάσει και θα τρέχουμε γρήγορα στο σπίτι για να δούμε το επόμενο επεισόδιο. Συνεχίζουμε με Lian Rimes, Can't Find the Moonlight, σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Είναι αγαπημένα, τα ακούσε εδώ στον 96,8 Velvet και εμείς συνεχίζουμε μέχρι τις 11 non-stop με επιτυχίες που θέλεις να ακούσεις και φυσικά παίζουν μόνο για σένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Ας, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Είναι το βράδυ της Τρίτης, παρέα με 96,8 Velvet. Είμαι ο Μάσιμο και εμείς πλέον τα λέμε αύριο, Τετάρτη, λίγο μετά τις 8, παρέα όπως κάθε μέρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι θα της έκανε?
2: Έπρεπε να χαπιέται.
1: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
5: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
6: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πας.
1: Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μια premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

0: βράδια στον 96,8 Velvet είναι μελωδικά.
1: Ακούστε.
0: Ακούστε.

0: Mellow Velvet. Κάθε βράδυ στις 11. Στον 96,8 Velvet.
1: Και τώρα Mellow Velvet στον 96,8 Velvet.

Mellow Velvet. Velvet. Κάθε βράδυ στις 11. Στον 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, shit.
3: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
4: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
3: Μας έδωσε μπόνο.
5: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
6: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
7: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
5: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
8: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί